0: Ας Μινάει με Μύκονος. Μα.
1: Η λόγα της αραβία. Εδώ το άχεν. Λα ινφορμάτσια να ρούσκια μουσική να γεμίζει το.